Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να ντουλέει.

σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον πτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα, με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
9: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
10: Έλα, αντερκόμαστε!
11: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο, στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
3: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα?
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και

0: Κυρίως ελληνικά, ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: καρδιά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ελάτε, ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών

0: IAX, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Λοιπόν, σας θέλω παρέα μου τώρα.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ΔΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

στείλω χαιρετισμού στο φίλο μας τον Διονύση και την Τίνα. Δεν το είδα την κλίση προηγουμένως. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα στο Διονύση, στην Τίνα. Δεν είδα την κλίση σου, τώρα την είδα.

Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε και να έχετε. Για το Φάνη που μας ακούει και επιστρέφει, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα, δεν σας είδα προηγουμένως. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Κυριάκο, Γιώργος Κυριάκο, Στάνια, Γιώργος Διόν, στη Γιάννα και στον Ζήση, στη Γιάννα και στον Δηλαδή, τον Κώστα. Στην κυρία Λένα, στον Κώστα, στο Στέργιο, Στέλιος μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τους χορηγούς, θα πούμε και άλλα ονόματα. Καλή Τετάρτη, γεια σου Νίκο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου, παρακαλώ.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια, τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Ένα supermarket που συγκεντρώνει πολλά, πάρα πολλά προϊόντα. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο.

Κώστα του Δημοβλού απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Κυριακές 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Ιασενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Ιασενίδη 11. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΥΤ. Εκπληκτικά πράγματα, η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρς, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Και το Πούλμποκ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί και μέχρι τις 4, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και πάλι υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Κάντε μια στάση και δοκιμάστε και τα

Ο επόμενος χορηγός είναι το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηριχτής το Σεραϊκό. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη εκεί, το σερβιτόρο μας. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, υπεύθυνος Χρήστος Γιάνσιος.

0: Έλα, σ' ακούμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Παύλε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια να μας βάλεις εδώ πέρα με τον Κυρκώστα, το βουβό αγόρι. Yeah.
0: Ο Κυρκώστας είναι το παρατσούκλι, το βουβό αγόρι.
1: Ομορφόπεδο όμως.
0: Yeah, ομορφόπεδο.
1: Θα βάλεις και το ομορφόπεδο. Βάλε με τον Κουρκούλη, θα φύγω πρώτος. Και τάρω πάλι με τον Κουρκούλη, πάρτε βουνά τον πόνο μου. Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε εσένα, στην εκπομπή σου. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Πάρτε βουνά.
1: Καλή συνέχεια να έχει, θέλει εκπομπή.
0: Πάρτε βουνά, πάρτε βουνά τον πόνο μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο θα φύγω πρώτος. Πάλι με τον Κουρκούλη.
0: Οκ, τα ακούς.
1: Εντάξει. Άντε, ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Τι κάνεις τρολαγόρι, καλησπέρα.
1: Δόξα και ο Θεό. Πώς? Όλα καλά τώρα, ήμουν λίγο χρειωμένος και εγώ καμιά δεκαριά μέρες γιατί έμαθα για σένα κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαστε off radio ή on?
0: Στον αέρα, στον αέρα, στον αέρα.
1: Πάντα στον αέρα, είμαστε γιατί μας αρέσει ο Βαρδάρης. Είμαστε Θεσσαλονίκη. Καλαμαριά και δεν συμμαζεύεται. Τρίγωνα Παρανοράματος και Τάλε Κουβάλε και Σκέρπα Αέρα.
0: Όλες οι περιοχές καλές είναι. Και η Κατερίνη και η
1: Θεσσαλονίκη. Έτσι. Oh,
0: και τα χωριά μου αρέσουν, τα χωριά μου πολύ.
1: Αν ναι, επιτρέπετε και μπορείς.
0: Πες μου, πες το.
1: Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια γιατί τα επιθύμησα, ρε παιδί μου, λίγο χαθήκαμε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα τραγούδι μου να πω στα βαριά εγώ απότομα τώρα που ξεκίνησα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα μετά εγώ, έτσι, πρωινή.
0: Πες.
1: Ένα, θέλω ένα τραγούδι του Τερζή, το Μανούλα μου.
0: Τερζής, Μανούλα.
1: Αφιερωμένο στη Μανούλα, στην κυρία Χρυσούλα, στην πεθερά μου την κυρία Λένη.
0: Okay.
1: Από Τερζή για την αρχή, θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και?
1: Και ένα τραγουδάκι ακόμα, το δεύτερο θα είναι. Πότε το παίρνεις, πότε το δρός, καμπάρι δεν παίρνεις, είναι μικρός ο μισθός, το πουλά. Αφιερωμένος σε όλο τον κόσμο. Το τρώμε. Φιλάκια πολλά σε κεφάλαια.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Τα λέμε, φιλάκια.
0: Αφιερωμένο για το Διονύση και για την Τίνα.

Λοιπόν, για το Διονύση, γιατί Ντίνα ήταν τα τραγούδια αυτά, τα διάλεξε ο Διονύσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα επόμενα τραγούδια. Αφιερωμένο για τα τραγούδια αυτά τα έχει ζητήσει ο καλός φίλος ο Γιώργος από την Βροντού. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Έπεσε η γραμμή σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν, έτσι. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Ραδιομάνος με τον Πάλο Βασιλείου.

Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά έχει διαλέξει ο Γιώργος από τη Βροντού. Έτσι πως το ζητάς, τρέξτε. Αυτό πρέπει.

0: Το μισό το λίγο στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το βρω έτσι. Για να δούμε. Πες μου. Δεν σε ακούω, πες μου. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπόρεσα να πω το τραγούδι αυτό, δεν ξέρω. Θα δοκιμάσω λίγο πιο ύστερα. Πες μου, ποιο τραγούδι θες. Το θέλω. Α, του. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφεις τώρα, είσαι από τη δουλειά, ε. Okay. Έγινε. Να είσαι καλά, αιρετή, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είσαι καλά. Να σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις στον αέρα. Έγινε λίγο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα το βουλάκι, μην καθοδάξεις, ακούω.
0: Πού είσαι?
1: Καθοδάξεις, ακούω.
0: Πού είσαι, δεν κατάλαβα, να μου ξαναπείς.
1: Είναι
0: καθοδός ο λόγος. Έλα, πες μου. Sorry, πες.
1: Είναι αυτή δική σου επιλογή.
0: Πες μου, τι τραγούδι σου αρέσει.
1: Ναι, πες μου,
0: ένα τραγούδι που σου αρέσει.
1: Ό,τι θες, δικό σου.
0: Οκ, εντάξει. Όχι. Τι, πες μου, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ένας ακροατής είπε για όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος. Προφανώς εννοεί τον Γιάννη και τον... Ένα από τον άλλον, τον Άγγελο. Έτσι. Αυτούς. Η Μαρία. Ναι, είναι εδώ. Λοιπόν, έλα, μ' ακούς. Θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις τώρα για να δει τι θα. Έγινε, οκ. Έγινε, τσαμ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για το φίλο μας τον Τερλέγκα εκεί. Καλησπέρα Τερλέγκας, και το αφιερώνει στο Μαράκι που έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, και στον Γιάννη τον Ιδροχό και στον Άγγελο τον Πυραλή από τον Τερλέγκα, και στη Μαρία ιδιαίτερα. Λοιπόν, έλα σε ακούω. Ελένη, το βρήκα αυτό το τραγούδι που ζητάς. Το βρήκα. Λοιπόν, έλα, το βρήκα, εντάξει, οκ. Το βρήκα το τραγούδι, να μ' αγαπάς το... Ναι. Έγινε, τσον. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν.

0: μαζί.
1: Λοιπόν, έλα στον αέρα σε εγώ. Θες να πεις, μη ήθελες κάτι? Μη ήθελε.
2: Προστατήριο του Παύλου Βασιλείου εκεί στο Ράδιο Μάνος. Τι κάνουμε, Παύλε, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Τι λέει?
2: Λοιπόν,
1: καλή
2: από
1: τετάρ...
2: την όμορφη εδώ Αρετσού Καλαμαριά.
1: Α, είσαι
2: εδώ
1: κάτω.
2: Είσαι καλό... κάτω. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ Τετάρτης. Ένα τραγούδι πιο όποιο θες βάλε, αλλά
1: ποιο θες?
2: Αρέσουν τα καινούργια, σ' αρέσουν τα καινούργια.
1: Ό,τι θέλετε εσείς βάζω εγώ, δεν είναι στο χέρι. Ό,τι γουστάνε.
2: Άχρη καρδιά μου, το βάλες?
1: Ωε, σ' αρέσει αυτό το τραγούδι? Το έχω βάλει, παλιά το έχω βάλει αυτό.
2: Α, σήμερα το βάλες?
1: Όχι, πες μου.
2: Εντάξει, όταν έρθει η ώρα βάλτε.
1: Όχι, όχι, όχι, ό,τι θέλει ο κόσμος βάζω.
2: Άχρη καρδιά μου και αφιέρωσε όλο τον κόσμο που ακούει το πρόγραμμά σου. Και σε εσένα φυσικά.
1: Άχρη καρδιά μου.
2: Άχρη καρδιά μου, άχρη.
1: Ναι, ναι, το έχω βάλει, το έχω βάλει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, είναι και πέρασε, έχει πέρασει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το ζήτησε ο Άλεξ από την Κυφτήση, ο φιλαράκι μας. Πρώτη φορά που το ζήτησα το σταθμό, πρώτη φορά το άκουσα και εγώ.
1: Αχ, βρε καρδιά μου, το άλλο πως λέει, το άλλο πως λέει, αχ, καρδιά μου, τι περνάς.
2: Όχι, το άλλο, ναι, δεν είναι το καινούργιο, όμως είναι παλιό αυτό.
1: Όχι, όχι, αυτό που λες, το αχ, βρε καρδιά μου.
2: Αν θέλει να το βρεις, έχει και ένα όνομα, λέγεται Λαλάκος, ένας Λαλάκος.
1: Λαλάκος, ο Λαλάκος.
2: Λαλάκος, άκρη καρδιά μου, άμα το βρεις εκεί.
1: Πάντως είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι, ναι, είναι ωραίο κομμάτι, ακούγεται. Είναι ντουέτο, μια κοπέλα μαζί το λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο το, μπράβο το πάντως. Ωραίο τραγούδι. Έγινε...
2: Έχει κάτι ωραία τραγούδι, έχει το... Γιατί οι μάγκες είναι αετοί, ένα ωραίο ζεμπέκι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι.
2: Μάγκες είναι αετοί, καινούργιο είναι.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι, ήτανε, χτύπησε φλέβα δηλαδή. Αλλά να ξέρεις ότι ένα τραγούδι όταν γίνεται επιτυχία πολύ γρήγορα, μετά το βαριέσαι κιόλας.
2: Τα φάνεται, ναι.
1: Να πω ότι, μιλάω με τον γιο του Μαλαχτινού Αγόρι. Ένα φιλαράκι μου και συνεργάτης μου είναι από το ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, είναι παλιός ερεστέχνης και κάνει εκπομπή Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.
2: Το απόγευμα, 6 με 9 το απόγευμα και την Παρασκευή 6 με 8.
1: Ναι.
2: Αύριο είναι η μέρα μας, 6 το απόγευμα.
1: 6 το απόγευμα, στο ιντερνετικό
2: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο
2: Παύλος Βασιλείου. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλο το κρατήριό σου.
1: Να σε καλά,
2: και θα το ξαναπούμε πάλι.
1: Τώρα που είσαι στο λιμανά.
2: Εντάξει, αν δεν βρεις αυτό, δεν είναι ανάγκη.
1: Έλα, έλα, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Ναι, και εμένα. Λοιπόν, λοιπόν, έγινε. Τώρα που είσαι, τώρα που είσαι στο λιμανάκι, είσαι.
2: Τώρα, όχι, είμαι στην Αρετσούρ, κάτω εδώ στο. Άνοιξε εδώ η πλάζ και έχω πάει μια βόλτα εδώ, περπατάμε τώρα.
1: Ωραία, φίλε, έχω πάει εκεί, μ' αρέσει.
2: Έτσι, κάνω μια βόλτα εδώ.
1: Καλά, μ' αρέσει και εμένα.
2: Κάνω βόλτες.
1: Μ' αρέσει πολύ η πλάζ. Έγινε, ρε φίλε, έγινε.
2: Έγινε, γεια σου.
1: Να σε καλά, να σε καλά, γιώτη στο Μελαχρινό Αγόρι από Καλαμαριά. Αρετσού. Έγινε. Κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6 ώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώτης. Παιδιά, ό,τι τραγούδι που μου ζητάτε, αυτό παίζω εγώ, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω αν το παίζουν εδώ στο σταθμό τώρα. Έλα, Γιώτη, για σένα αφιερωμένο. Και για την γυναίκα σου.

Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, για την Φιλιό που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα, για σου Φιλιό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν, όσους τα γνωρίζουν.

Λοιπόν, καλησπέρα και στην καλή μας φίλη τη Σπυριδούλα. Γεια Σπυριδούλα. Λοιπόν, το τραγούδι στο βρήκαμε. Η Σπυριδούλα μας ακούει στο αυτοκίνητο και επιστρέφει. Καλή επιστροφή για το φίλο μας, τον Γιώτη, το Μελαχρινό Αγόρι, για τον Βασίλη, για τη Δημητρούλα επίσης.

Καλησπέρα και στην κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο από τα Κτέλ. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Αριάννα. Γεια σου Αντωνέλα. Γεια

Λοιπόν, επειδή α, το θες κανονικά το τραγούδι, ωραία, το θα ξεκινήσουμε από την άλλη πλευρά, κατάλαβα που λες. Έγινε, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, έγινε, ευχαριστώ, γεια σου, γεια σου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσου τα ξέρουν μόνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.

Λοιπόν, μισό λεπτό, Φανή, περίμενε λίγο, Φανή, στη γραμμή σου. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, χορηγή της εκπομπής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Λοιπόν, η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, ακούει στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσονίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης το Σεραϊκό, επίσης το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Ιωσονίδη 11 Κατερίνη, Κοκελίδης ασφάλεια, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 ώρα. Κάντε ένα διάλειμμα εκεί. Κάνει φοβερά πράγματα. Είναι στο Λιντ δίπλα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα και πείτε και από εμάς. Θα έχετε μια έκπτωση. Λοιπόν, Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Είναι το Kerry Wurst, το γερμανικό αυτό το ωραίο, και το Pulled Pork. Επίσης, να πούμε ότι η υπεύθυνη είναι η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι η σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, έλα, το βρήκαμε το τραγούδι σου, Φανή. Φανή, είπαμε έτσι. Θέλω να σε βγάλω στον αέρα. Θα πάρεις το κινητό μου. Ένα πρέπει να ψάχνω. Για τη Φανή. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χαμός γίνεται. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

0: Γιώργο. Έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε τον αγόρι.
1: Πού είσαι, αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, πού είσαι?
1: Σπίτι για άγουα τη Μητσούλα.
0: Ναι.
1: Τώρα τελειώνει. Ναι. Και βάλα εσένα.
0: Ο γαμπρός.
1: Ο γαμπρός, ο Μπρούγκλης.
0: Το παρατσούκλης είναι γαμπρός.
1: Στην Δήμητρα. Στην έβη από την Γερμανία. Ναι. Και θέλω δύο από Παλαιά Δικεφάλα, όποια θα ζει.
0: Ποιο θες, Παλαιά Δικεφάλα, ποιο?
1: Το Χαστούκι.
0: Ο Χαστούκι.
1: Το Χαστούκι είναι το ένα και το άλλο, πάλι εσύ ένα όποιο θες. Θα αφιερώνω σε όλο το κούμπο που αγούγησε στο Παναγιώτη στο σχολάρι Καγγελικής.
0: Τι κάνει αυτό το τρελαγόρι?
1: Καλά είναι, καλά είναι, στο χωρικό είναι.
0: Εκεί άρα, τόσο είναι συνέχεια, εκεί μένει συνέχεια.
1: Αλλά αυτός, εκεί μένει, εκεί μένει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι.
0: Χαστούκι,
1: έτσι. Τι κάνει μου είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τον Θεό, και χαρά.
1: Και στην κυρία Χαρά.
0: Και στην κυρία Χαρά, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας στην κυρία Χαρά.
1: Όλα τα τραγουδάκια στην κυρία Χαρά και βάλει ένα άλλα που την αρέσει.
0: Έλα αυτά, αυτά.
1: Για το γιο της ένα βάλει, ναι.
0: Λοιπόν, έλα, είπαμε δύο τραγούδια, φτάνει, τέλος τα τραγούδια, δύο.
1: Ναι, για την κυρία Χαρά,
0: όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για την κυρία Χαρά. Όλα, όλα, δύο τραγούδια καθένας για να πιάσουν γραμμή, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Άντο, φουλιά.
1: Πάμε καλά να είστε.
0: Καλή συνέχεια. Τσα, τσα, τσα.

0: Έλα Παύλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά.
0: Σήμερα είμαι μόνος μου, θέλω να αισθανίσει καλή. Με τον νύχτο να ζήσω δεν μπορώ ούτε ώρα.
1: Ναι. Και?
0: Και είμαι καλά, καρδιά μου, το Μητροπάνω.
1: Οκ, οκ.
0: Να είσαι καλά για όλα τα χωρίσια που ακούνε, γιατί τα αγόρια σήμερα με εγκαταλείψαν.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω που ξαφανιστήκαν όλοι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: με τον νύχτο δεν μπορώ να ζήσω, είπες.
0: Ναι, τη θανήσει και το είμαι καλά καρδιά μου.
1: Οκ, έγινε Γεωργοδιόν.
0: Οκ, σ' ακούγουμε τέλος.
1: Έγινε, τσάτσα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

Μισό λεπτό, Ελένη, περίμενε λίγο, Ελένη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον, το φιλαράκι εκεί το καλό. Γεια σου Γιώργο Δίον. Στο στόμα δύο τραγούδια ζήτησε, θα τα ακούσει τώρα. Λοιπόν, οι φίλοι μας περιμένουν να θες να θα πάρεις το κινητό, μπορείς να πάρεις το κινητό για να ακουστείς. Α, στο αυτοκίνητο είσαι μέσα, καλά, καλά, καλά, καλά, εντάξει. Οκ, οκ, ευχαριστώ και εγώ, γεια σου. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.

0: Έλα Γιώργο. Λοιπόν, Διονύση, πες μου γρήγορα γιατί έχω γραμμές, γίνεται χαμός. Πες μου, Διονύση.
1: Πολύ μου αρέσει. Άμα έχει γραμμές, από εδώ μέχρι την Αυστραλία είναι να ξέρω, όχι τίποτα άλλο.
0: Πες.
1: Εγώ μαλλίσιο είμαι, ναι. Ακόμα τις γραμμές πολύ μου αρέσει, ξέρεις. Ψάχνομαι, εγώ εδώ δουλειά θέλω να βλέπω δουλειά. Ο κόσμος να απολαμβάνει.
0: Ναι, για πες.
1: Να απολαμβάνει Παύλο Βασιλείου.
0: Πες, αγόρι μου.
1: Ναι. Το πάλι με τις νόσες θα βάλεις το Πουλόπουλο αν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Σύμψαξοκ, αφιερωμένο από μένα για σένα.
0: Ποιο είναι το σύμψαξοκ?
1: Σύμψαξοκ, ξέσχισα και έπαθα ηλεκτροσοκ.
0: Ποιος τραγουδάει, δεν το κατάλαβα, ποιο τραγουδεύτε. Ποιο τραγουδεύτε.
1: Πάνω σκιάμος, ουε.
0: Έγινε, άντε ρε.
1: Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα ρε.
0: Ναι, έγινε, οκ, ευχαριστώ ρε.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σας.

Μισό λεπτό λιγάκι για το φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι καθοδόν και μας ακούει. Τα τραγούδια που διάλεξε τα ακούει κατευθείαν. Γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μισό λεπτό λίγο στα τηλεφωνά. Μισό λεπτό λίγο. Αλέξανδρε, για σένα.

0: κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Έχει πλάκουσα το τηλέφωνο.
0: Ναι. Για πες τι θες να μου πεις. Ό,τι πες, ακούσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Εγώ θέλω να πω. Αυτό που με στενεχώρησε πάρα πολύ ήταν το τύπος που σκότωσε, το παιδί 20 χρονών. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Ποιο Κώστα?
0: Άστο τώρα, άστο. Άμα δεν το ξέρεις, άστο. Μην το σκαλίζουμε. Τώρα πρέπει να σε εξηγήσω, άστο. Άμα δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Που πήγε ο πατέρας και θεώρησε κάποιον υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του και πήγε τον σκότωσε, ας πούμε.
1: Πού έγινε αυτό,
0: άστο. Άμα δεν το ξέρεις, άστο. Πάμε παρακάτω. Τι κάνεις?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα μην τα ξέρεις.
1: Καλά, ο κόσμος χάζεψε. Γιατί ρε, πολλά γίνονται ρε Παύλη. Ο κόσμος δεν πάει καλά. Γιατί?
0: Ο κόσμος δεν πάει καλά γιατί οφείλεται σε ένα πράγμα, στο διαδίκτυο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι
1: Παύλη. Θα με βάλεις στο τραπέζι που τα πίνω.
0: Το τραπέζι που τα πίνω.
1: Ναι, και βάλει και αυτή το δίκημο σχολείο το χάρτινο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δυο τα αφιερώνω στο Στελάρα.
0: Δεν πήρε σήμερα ο Στελάρας.
1: Το ναυτικό, το στέλνω.
0: Ναι, έγινε. Το τραπέζι που τα πίνω.
1: Σε πήρε πρωτήτερα και γελούσατε αυτό, δεν ήταν ο Στέλνος.
0: Όχι, αυτό ήταν ο.
1: Τέλος πάντων, στο Στελάρα.
0: Έγινε, οκ, okay, έγινε.
1: Και τα δυο στο Στελάρα, το ναυτικό αυτό που και, 10 χρόνια που έκανε το ναυτικό αυτό. Πώς άντεξε το 10 χρόνια τη θάλασσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να την αντέξω.
0: Είναι δύσκολη η θάλασσα, έτσι.
1: Δύσκολη η θάλασσα, ναι. Αλλά λέμε τώρα τα πράγματα.
0: Σώμα, ναι. Έχω φίλο εγώ.
1: Δεν είμαι, εγώ είμαι στενάχρονος άνθρωπος, Παύλε.
0: Εγώ έχω φίλο που είναι πρώτος μηχανικός.
1: Αυτή η νησιότητα είναι ήσυχα, παιδιά, έτσι κατάλαβα εγώ. Ήσυχα και.
0: Ποιος, ποιοι είναι οι νησιοί.
1: Οι νησιότητες αυτοί περισσότεροι Παύλη είναι ήσυχες. Βρίσκεις και νησιότητες ξύπνοι, δεν λέμε ένα που λέει. Δεν θέλω να. Και πολύ ξύπνοι. Γυρισμένα δηλαδή σε όλο τον πλανήτη.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά περισσότερο. Είναι και αγαθή, είναι και ήσυχη.
0: Λοιπόν, το τραπέζι που τα πίνω και μετά.
1: Και τη δίκη μου σχολή βάλει, Παύλη.
0: Έγινε, οκ. Okay. Τσαου, ευχαριστώ. Τσαου. Γεια σου. Θα το πούμε σε παλιά εκτέλεση. Στην παλιά εκτέλεση θέλει να ακούσει. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγουδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι τώρα στον Διονύση και στην Τίνα. Λοιπόν, θα δώσω, αφήστε λίγο χρόνο τώρα να πάρουν παιδιά που δεν πιάσαν γραμμή, εντάξει. Όσοι πήρατε, αφήστε λίγο και τους άλλους να πάρουν.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: Γεια σου, κυρία Χαρά, τι κάνουμε?
2: Σου φέρνω χαιρετίσματα από τη Γεωργία.
1: Α, πήγε στη Γεωργία?
2: Πάω στο Λίντελ, όχι πάω έξω για τη Γεωργία. Α. Σήμερα δεν έφαγα, αλλά έφαγε παρέα μου.
1: Α, ωραία. Α, την πήγες παρέα δηλαδή.
2: Δεν διστάζει το στόμα της για τον Παύλο.
1: Τι λέει, τα καλύτερα?
2: Με λέει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σας στέλνει εδώ να τρώτε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λέω κάθε μέρα στο τηλέφωνο, εκεί να πάτε να φάτε. Με το ζόρι λέω να φούμε να φάμε. Την έκανα κοπλιμέντα, τι να κάνω.
1: Ναι.
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, Παύλο, δεν έφαγα.
1: Ναι.
2: Επειδή έχω και ζάχαρο, ναι. Αλλά πήγα από δίπλα της άφησα μπερμπάσου. Δηλαδή λέω, συγγνώμη, λέω, δεν πρέπει να φάω.
1: Ναι.
2: Έφαγε παρέα μου όμως.
1: Ναι, μπράβο ρε.
2: Ωραία ήταν. Παύλο, χθες δεν πήρα τηλέφωνο, σε λυπήθηκα με τόσα τηλέφωνα που είχες.
1: Όχι. Να ξέρεις ότι σ' αγαπώ και σε εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σ' αγαπάω σαν παιδί μου, Παύλο, δεν ξέρω. Ας μη σε γνωρίζω.
1: Ναι, το τηλέφωνο το δικό μου, αυτό που παίρνεις, άμα χρειαστείς κάτι, θα με πάρεις και εκτός εκπομπής άμα χρειαστείς κάτι. Σε ανθρώπινο επίπεδο πάντα μιλάω.
2: Στο κινητό σου?
1: Στο κινητό μου, ναι, είναι δικό μου αυτό. Ό,τι χρειαστείς, πάρε μου.
2: Α, είναι προσωπικό σου.
1: Ναι.
2: Έγινε, Παύλο. Άμα θες, στο τέλος βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Ποιο θες?
2: Τα φύλλα κυτρινίσανε και πέντε. Και
1: πέφτουν
2: ένα-ένα.
1: Να το βάλω.
2: Εγώ, Παύλο, ναι. Δεν θέλω χαρούμενα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Μέσα η ψυχή μου είναι μαύρη, αλλά τι να κάνω, γελάω, μιλάω.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Ότι βλέπουμε το φως και ότι ξημερώνει η μέρα είναι αυτό.
2: Έχω
1: είναι.
2: Έχω παιδιά, έχω εγγόνια.
1: Έτσι, χαίρεστα.
2: Και αυτά, άμα με βλέπουν πλέον στενοχωριούνται.
1: Όχι. Θα ανεβείς ψυχολογικά γιατί έχεις τα εγγόνια, έχεις τα παιδιά σου, μια χαρά είσαι.
2: Άλλη που δεν. Ο γιος μου ο μικρός χαίρεται που με ακούει, που με βλέπει και ακούω μάλλον.
1: Έτσι.
2: Λέει η μαμά μου, δεν στενοχωριέται τώρα, ακούει η ράδιο.
1: Έτσι, να ακούς.
2: Έγινε, Παύλο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ τα έδωσα τα χαιρετίσματα.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Χαιρετίσματα στον Παύλο.
1: Ευχαριστώ.
2: Και τον ευχαριστώ, λέει, που σας στέλνει εδώ.
1: Οκ.
2: Έγινε, άντε.
1: Γεια. Με ρωτάει 129, ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το αυτό που έγινε στην Κρήτη. Με στεναχωρεί και με πληγώνει όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή με τα όπλα και με τα λοιπά. Άστα. Να μην τώρα το βαρύνουμε το θέμα. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε και ακούσουμε τα τραγούδια, μισό λεπτό λίγο στην άλλη γραμμή. Στόχος μας δεν είναι να έχουμε 700.000 τηλεφώνα, ούτε στόχος μας είμαστε να δείξουμε ότι κάποιοι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, έτσι. Μας λένε να περάσουμε καλά όμορφα αυτές τις ώρες. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα το σούπερ μάρκετ ανοιχτό, Άστρο, στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το επόμενο χορηγή είναι η εξής: το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Καταστήματα Κίτσα, στην καρδιά της Κατερίνης. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία ακούει στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Ιωσανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνια. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Η Καντίνα, ο υπεύθυνο Γεωργία και ο Ρόναλτ, ο Ρόναλτ είναι σεφ. Αυτές φτιάχνει αυτό το γερμανικό δοκιμάστο, αν θέλετε, το Currywurst και το Pulled Pork. Είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 το πρωί με 4. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σωρίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σωρίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Και βέβαια και το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Σεραϊκό.

ήταν 29 που με ρωτάει είναι το, αυτό είναι ο Steve Miller και το Serenade. Παλιό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία αυτό κάποτε. Αυτό το τραγούδι το άκουγα από τις ειρικά στρονόμουνα. Πώς περάσουν τα χρόνια. Λοιπόν, τα φύλλα κυτρινίσανε για την αγαπημένη μας την κυρία Χαρά. Και να μην στεναχωριέται, όλα θα πάνε καλά. Για χαρά είσαι. Γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, αφιερωμένο. Α, δεν είναι αυτό, όχι. Μισάρα το λοιπόν. Ναι. Τα φύλλα κυτρινίσανε. Θα σε βγάλω στον αέρα. Να πω ότι θα δώσετε λίγο χρόνο σε ανθρώπους που δεν πιάσαν γραμμή. Όσοι πήραν τηλέφωνο, τέλος τώρα. Ναι, πες μου. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο.

κόπηκε τραγούδι στη μέση, δεν πειράζει, πάμε, λέει, όχι μέση, στο τελείωμα κόπηκε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για τη Στέλλα που της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Άγνη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ, τρόμαξα ρε. Πώς. Πού είσαι, αυτοκίνητο?

0: Σάγκη.
1: Πάμε, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Πολλά τηλέφωνα, χαμός γίνεται.
1: Χαμός, και εγώ Δημητούλα ακούω τώρα, Δημητούλα ακούω τώρα.
0: Πολλά έκανες. Έτσι,
1: και στο... Τηλεφωνήματα, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Θα ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι από Σπύρο Ζαχωραίο. Όχι, Άκυρο. Ναι, Σπύρο Ζαχωραίο, σήμερα πάλι με δύο κρασιά.
0: Ζαχωραίος.
1: Και ένα από Κατσακίδη σε αυτό το ψεύδι του Νιά.
0: Ζαχωραίος. Πότε θα κάνει Δημητρούλα τώρα εκπομπή, να την ακούσουμε?
1: Δημητρούλα και... τώρα θα κάνει Τετάρτη, δεν ξέρω, Σάββατο νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Σάββατο θα κάνει, Σάββατο, γιατί η Παρασκευή κάνει.
0: Μιλάμε τώρα, όσοι μας ακούνε, μιλάμε για το ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, που κάνει η Δημητρούλα, κάνει ο γιο της, κάνει ο Βασίλης, ο Τίφανης.
1: Λοιπόν, για... Να τραγουδήσω τραγούδια.
0: Το πες με, Ζαχωραίος ποιο?
1: Ρε Παύλε, ποιο ήταν Ζαχωραίος τώρα? Θα
0: εγώ ασημειώνω, εσύ ασημειώνεις.
1: Έλατε. Άστο, Άκυρο λοιπόν.
0: Καλά, θυμίσου.
1: Λοιπόν, είπαμε, σήμερα πάλι με δυο κρασιά Σπύρο Ζαχωραίο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το ψευδουνιά Κατσακίδη, δεν τα ξαναλέω.
0: Οκ. Ναι, για αφιερώσεις.
1: Αναφιερώσω στη Δημητρό μου την Παοξού με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριάκο και Γιώργο στην Κατερίνη, στη Δεύτερη Γερμανία και την οικογένειά τη, στον Βασίλη Παντζαρόπουλο, και εγώ στα ΚΤΕ την αγάπη μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Στη Στράτη την Αγρότησα, στο γιο του φίλου μου του Μελαχρινού Αγόρι. Καλή επιτυχία στον Απόλλων Καλαμαριά στην Κυριακή, στον Δημήτρη του Πανεπιστήμιου από το Κύτρο, στον Ντάκη του Ατλάντη και τον Γιώργο από την Επτάλοφο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνος και τον Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν, άμα δεν κοιμηθείς κάτι σε 10 ώρα, 10, πάρε και να μιλήσεις.
1: Ναι, άμα ανοίξεις και...
0: Οκ, okay. Άρα,

Λοιπόν, δώστε λίγο χρόνο σε παιδιά, στους ακροατές που θέλουν να πιάσουν γραμμή. Παιδιά, δώστε λίγο χρόνο. Όσοι πήρατε τηλέφωνο και ζητήσετε τα αγαπημένα τραγούδια, μην δοκιμάσετε να ξαναπάρετε, γιατί έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, δεν φταίω. Έχουμε πάρα πολλές γραμμές, γίνεται ένας χαμός. Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε να μου το πεις εκτός αυτό. Περίμενε λίγο, περίμενε. Για τη φίλη μας την Αγγελική.

Έγινε, Ελένη μου, θα τα ακούσει το τραγούδι σου. Το βρήκα το τραγούδι σου. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, παιδιά, όσοι πήρατε τηλέφωνο, μην τηλεφωνείτε. Να δώσουμε χρόνο και σε παιδιά που δεν πιάσα γραμμές, γιατί τα ακούω εγώ, κατάλαβες.

Λοιπόν, Φανή, έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε, αλλά το τραγούδι σου το άκουσα, οπότε εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να πάρεις, το άκουσα το τραγούδι σου. Λοιπόν, με τα χείλη σου ανασένω για τη Φανή και για την παρέα της στο αυτοκίνητο μέσα που μας ακούνε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αφήστε λίγο χρόνο και για παιδιά που δεν πιάσαν γραμμή. Γίνει ένας χαμός εδώ. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

Ναι, ναι, γίνεται ένας χαμός. Εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Τους είπα τώρα για λίγο, αφήστε λίγο χρόνο να πάρουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παράγωνα. Παρτέσφαν. Ευχαριστώ. Τώρα βάλουμε δικά μας τραγούδια. Ναι, εντάξει, βάλουμε δικά μας τραγούδια, ποικιλία μεγάλη, αλλά εντάξει, πες ποιο τραγούδι τελευταίο είσαι.

άμα συμφωνήσουμε για πάντα να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως

0: αλλά το ήθελες κι εσύ.
1: Έτσι. Όταν ζουν οι γονείς δεν τους πολύ υπολογίζουμε. Είπαμε ρε παιδιά, δώστε λίγο χρόνο και στους άλλους, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Παύλος.
1: Διονύση, έχω πολλά την τραγούδια. Διονύση, έχω πολλά τραγούδια. Πες μου ένα τραγούδι, πες ένα τραγούδι. Να είσαι καλά. Ποιο τραγούδι μου τη λυνάω θες? Ποιο τραγούδι μου τη λυνάω? Ποιο τραγούδι μου τη λυνάω? Ποιο? Έγινε, τσα. Γεια σου, γεια σου. Πάμε, έλα. Όταν οι γονείς είναι ζωή, έτσι είναι, 3-18 στο μήνυμα που με έστειλες. Έτσι είναι, όταν, μετά όταν, και όταν μεγαλώσεις αρκετά, μετά σκέφτεσαι τα λάθη που έκανες, έτσι είναι. Υπάρχει το χάσμα αυτό, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θέλει πολύ συζήτηση αυτό που άνοιξες τώρα και... Ας βάλουμε κάνα τραγουδάκι, να τα ξεδιώσουμε. Αυτά τα τραγούδια τα έπαιζα τα πιτσιρικά όταν ήμουνα στα μεσαία κύματα. Αυτά είναι πρωινά τραγούδια. Έτσι τα χαρακτηρίζω εγώ. Είναι πρωινά τραγούδια, δεν είναι βραδινά, ας πούμε, αλλά μπας τόσο είναι ωραία τραγούδια μας. Είναι προς το γυναικείο τραγούδι κολλάει αυτά, είναι προς γυναικεία τραγούδια.

Είσαι στο αμάξι μέσα, πώς είπαμε, Φανή, έλα. Θεοφανία. Ναι. Το λυπήσουμε για την Θεοφανία που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Και εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, να είσαι καλά. Νομίζω ότι τα τηλέφωνα, μου και σου ξέρει τα τηλέφωνα, παίρνει τηλέφωνο σιγά. Θεοφανία, άμα θέλει άλλος να σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει. Κατάλαβες. Εγώ λέω, όσοι ξέρετε τα νούμερα, μας τηλεφωνείτε. Όχι, άμα θέλουν άλλο σε πάρει, θα σε πάρει. Δεν χρειάζεται πολύ αυτό. Κατάλαβες. Έγινε έτσι. Το βρήκα τραγουδάκι σου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν για λίγο ακόμα. Λοιπόν. Λυπήσουμε. Έλα, Θεοφανία, για σένα.

χαμός γίνεται για τη φίλη μας τη Σταυρούλα που μας ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σταυρούλα για σένα. Πανικός.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς της εκπομπής μας. Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές το απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Καταστήματα Κίτσας. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. Ακούει το όνομα My Max Pet Shop. Λάμνα Σενίδη 9. Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνα Σενίδη 11. Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σεραϊκό. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάτσιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Πολύ ωραία πράγματα. Σεφ είναι υπεύθυνη η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει ωραία πράγματα. Το Κέρι Βούρστ και το Πούλτ Μπορκ είναι γερμανικά αυτά και ελληνικά. Αυτά με τους χορηγούς.

0: Σαραφίνο, Σαραφίνο. Ο Σαραφίνο.
1: Είμαι εσύ, Φράουλη. Τι λέει, όλα καλά?
0: Όχι, δεν είσαι ο Φραουλίνο, ο Σαραφίνο είσαι. Εγώ και εσύ είμαστε ο Σαραφίνο. Στο φαγητό δεν λέμε ποτέ όχι. Ε?
1: Είσαι ο δάσκαλος.
0: Δάσκαλος δεν είμαι τίποτα, δάσκαλος εσύ. Εγώ τίποτα δεν είμαι.
1: Όλοι δάσκαλες όπου καλό είναι, είναι κανείς.
0: Τι κανείς που ως πανιφραουλές, να πούμε στους ακροατές ότι ο Φραουλίνο, ο Σαραφίνο, ο φίλος μου ο Κυριακός, ο κάνουμε πλάκα τώρα, καλαμπούρι κάνουμε, πειράζει ένας τον άλλο. Ο Κυριακός είναι πάρα εξαιρετικό παιδί μαζί με τον Γιώργο, τα καλύτερα παιδιά της Πιερίας.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για τα καλά,
1: για τα καλά σου λόγια.
0: Ο μισθός μου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κυριακός πουλάει φρούτα εποχής. Δηλαδή είσαι στο σπίτι, δεν μπορείς να βγεις έξω. Δηλαδή είσαι σε μια επιχείρηση, μαγαζί, οτιδήποτε. Θέλεις φρούτα. Ο Κυριακός τα φέρνει κατευθείαν στο σπίτι, στο γραφείο, όπου θέλεις δηλαδή. Στην επιχείρηση, τα πάντα. Έτσι είναι, Κυριακό?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Όπως θα λες.
0: Κοιμόσουνα. Ποιος ξυπνήσε? Ο Γιώργος. Ε.
1: Τώρα ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι πριν καλά.
0: Έλα.
1: Τώρα ακούγεσαι.
0: Έλα. Ο Γιώργος
1: ξύπνησε. Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
0: Ναι. Ο Γιώργος ξύπνησε.
1: Όχι.
0: Πρόσεξε, εγώ είμαι και ψυχολόγος. Τα καταλαβαίνω όλα.
1: Έλα, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά πριν από καιρό μου είχε πάρει ένα ακροατή. Του λέω, φίλε, μιλήσαμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό μιλήσαμε στον αέρα. Του λέω, εσύ φίλε, πρέπει να είσαι οπαδός του διαδικτύου. Λέει, πού το κατάλαβες? Λέω, αποκλείται να βγαίνεις έξω. Λέει, πού το κατάλαβες? Λέω, εσύ είσαι μόνος σου και είσαι και μια γάτα ή σκύλο. Λέει, σκύλο έχω. Ε, το βρήκες, μου λέει.
1: Αμάτι είσαι μάντης.
0: Μάντης ψυχολόγος.
1: Διαβάζεις.
0: Ξέρεις, θέλω να σου πω. Μια φορά είχαν βάλει αναμετάδοση στο TikTok και με πήραν κάποιοι ακροατές και τους άκουγα ο τρόπος που μιλούσαν και τα λοιπά. Έλεγα, ρε γαμότο μου, μάλλον εγώ είμαι πολλά χρόνια πίσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνεις? Πότε θα παντρευτείς?
1: Μάλλον. Εγώ, τι θα πάρω? Εσύ τι λες, Ελληνίδα?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κυριάκος, αν υπάρχει μια καλή κοπέλα και θέλει να κάνει, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλά ο Κυριάκος είναι εδώ. Εδώ είναι καλό παιδί της εκκλησίας.
1: Αυτά είναι άμα είναι να γίνουν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ, ρε φίλε, να ακούνε.
1: Θεού θέλω.
0: Άκουνε. Εγώ τώρα το τελευταίο καιρό δεν δίνω τηλέφωνο. Λέω, τα τηλέφωνα έτσι το ξέρουν. Ξέρεις τι γίνεται? Πανικός από τηλέφωνα. Όταν δεν θέλει, όταν δεν έχει άγχος για κάτι, όταν όλα γίνονται, φίλε.
1: Ναι.
0: Βάλε αυτά και λέγαμε.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Βάλε αυτά και λέγαμε να πιούμε.
1: Και λίγα έτσι. Κρασί, μπύρες.
0: Πίνεις.
1: Μπήρα μόνο στο φάι και κάτι που πήρα, αλλά μόνο με φάι. Χωρίς φάι δεν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί.
0: Ο Γιώργος, το παράξενο ταξιδιώτης, πίνει αυτός?
1: Πίνει όταν δεν οδηγάει.
0: Μπράβο. Καλό παιδί, καλό παιδί.
1: Πανίος.
0: Μπράβο, καλό παιδί. Είναι καλή ψυχή, είναι καλή ψυχή. Όλοι καλή μας. Λοιπόν, για να δώσω το κινητό, επαναλαμβάνω, ο Κυριακός πουλάει φρούτα εποχής. Δεν χρειάζεται να πάτε να δω. Με ένα τηλέφωνο τσάκρα και την προσθέτω στο σπίτι σας. Στην επιχείρηση, καφέ, μαγαζί, σε καφενείο, όπου θέλετε. Για πες το τηλέφωνο, ποιο είναι?
1: 6986
0: 171
1: 638.
0: Ξαναπάμε την αρχή.
1: 6986 171 638.
0: Ωραία. Αυτά. Είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Παύλε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έχεις πολύ ωραίες φράουλες. Ακούς, οι φράουλες ήταν καταπληκτικές.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι να στηρίζουμε καλό, είναι να στηρίζουμε εδώ το τόπο.
0: Λοιπόν, φράουλες, πολύ ωραίες παιδιά από τον Κυριακό. Για ξαναπες το τηλέφωνο ξαναπες.
1: 6986 171 638.
0: Ξέρεις, να σε πω κάτι, Κυριακό. Είναι ένα μαγαζί εκεί που πάμε και πίνουμε δίπλα στο Σεραϊκό, πίνουμε καφέ. Είναι μια ταβέρνα είναι. Ήταν, το λέγανε, κατέμικο μέρος. Ο άνθρωπος έκανε, έριξε πολλά χρήματα, το έφτιαξε. Ταβέρνα είναι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται το μαγαζί. Ξέρεις, πώς? Μέδεξες.
1: Μέδεξες.
0: Και ήταν, λέγανε, ότι είναι κατέμικο μέρος. Τελικά ο άνθρωπος πάει πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, τον είπα, του λέω, ρε φίλε, ξέρεις πόσο χαίρομαι που πάει το μαγαζί σου καλά. Μου λέει, σπάνιο φαινόμενο, μου λέει. Λοιπόν, γιατί να μην πάνε καλά όλος ο κόσμος? Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και η κακία εδώ θα μείνει και το μίσος εδώ θα μείνει.
1: Και ζήλια, τι καταλάβει, δηλαδή.
0: Ποια ζήλια, μωρέ, ποια ζήλια. Εγώ τους λέω, τους λέω ένα μυστικό.
1: Μακάρι για να... όλοι να έχουμε.
0: Λοιπόν,
1: άκου. Του να ζηλεύω εσένα και να έχω κακία. Άμα είσαι καλύτερος είσαι. Τι έγινε.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Λοιπόν, ένα μυστικό για να μην ζηλεύετε. Ο κάθε άνθρωπος, ο Θεός του δίνει κάποια πράγματα να κάνει. Έχει κάποια ταλέντα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα έχει αυτός. Εσύ τα έχεις. Εγώ δεν τα έχω. Έχω κάτι άλλο εγώ που αυτός δεν τα έχει. Και ούτε καθεξής. Κατάλαβες. Αυτά.
1: Και δεν μπορεί ο Θεός όλα να τα δώσει ένα.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός.
1: Αλλιώς ήμασταν τέλειοι και άγιοι.
0: Τέλειος είναι μόνο ο Θεός που μας έχει πλάσει. Εμείς τίποτα δεν.
1: Αυτά που μας έδωσε ο Θεός, καλά είναι. Οπότε να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Εσύ. Ο κόσμος μας σκοτώνεται, μαλώνεται, να ψοφίζει η κατσίκα του γείτονα και γείτονας και μετά μόλις πεθαίνει κάποιος λέει, ωρε φίλε, τι καλός άνθρωπος που ήταν, μα όταν είναι η ζωή τον έκραζες. Εγώ ένας ακροατής, ένας Γιάννης που έπαιρνε, ένας κύριος Γιάννης που έπαιρνε τηλέφωνο, με πήρε την Πέμπτη, Τετάρτη, και του λέω, ρε Γιάννη, δεν ήταν τραγούδι το βρήκα. Το άλλο μπορούσα να το βρω, θα το βάλω την Παρασκευή. Και πέθανε την Πέμπτη, ρε φίλε, άσυλα. Αυτά κιλά καρσί, βάλε αυτά κιλά καρσί να πιούμε τώρα. Άντε. Αυτά.
1: Αυτά. Έγινε, Παύλε, καλό βράδυ, καλή εφοπή, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ, γεια σου, Κυριάκος.

διαδίκτυο είναι η πηγή της σύγχυσης. Είναι ο πύργος της Βαβέλη. Παράδειγμα, ας πούμε, θυμηθείτε τι έγινε με τα εμβόλια, ας πούμε. Υπήρχαν οι μισοί που υποστηρίζαν τα εμβόλια, οι άλλοι μισοί αντιβολιαστές και γινόταν χαμός. Η οικογένεια είχε χωρίσει στη μέση, ας πούμε. Τέλος πάντων, το διαδίκτυο είναι, εκτός ότι είναι τοξικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, ακούω, βλέπεις απόψεις, ξέρω εγώ, φτάσει σε ένα σημείο άλλο να παλεύει να ζήσει για τη ζωή του, ρε παιδί μου, στο νοσοκομείο, ήταν στην εντατική και ο άλλος του έλεγε να πεθάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ, δηλαδή. Κατάλαβες, και αυτά επηρεάζουν αρνητικά τον άνθρωπο. Ρωτήστε ένα ψυχολόγο, αυτά που λέω εγώ δεν έχω πάει σε ψυχολόγους και από αίσθηκτο τα λέω αυτά. Δηλαδή δεν είναι βάλε 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια, τα ραδιόφωνα δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Και κάποτε μου είπε κάποιος, μου λέει για το διαδίκτυο. Να, το διαδίκτυο, λέει, ξέρω εγώ, κάνεις μια στο ραδιόφωνο, κάνεις λάθος, του λέω, φίλε μου. Την φωνή του εκφωνητή, τη φωνή του εκφωνητή δεν μπορεί να την καλύψει το διαδίκτυο. Όταν ο άλλος έχει πολλές εικόνες για πολλά πράγματα με επιχειρήματα, έτσι, λοιπόν, μπορεί να ο άλλος έχει διπαρουσιάσει ενδιαφέρον αυτό. Το να του είσαι ένα άβολο πλάσμα και να σου λέει άλλος βάλε αυτό, εντάξει, και εγώ το κάνω, το βάλε μου τραγούδια, το κάνω το χατήρι, αυτό γουστάρω. Θέλω να τους κάνω το χατήρι, ό,τι θέλουν τα παιδιά, με παίρνουν τηλέφωνο, πάγουν οι παρόβαλες, γίνουμε θυσία για αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα μέσα με τις εκπομπές αργότερα, ας πούμε, μιλάμε, λέμε και 5 πραγματάκια, ας πούμε. Θα πεις τι θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτα, ας πούμε. Απλά εγώ όταν είχα πει την μεγάλη λέξη τότε, όταν πριν από 27-30 χρόνια ήμουνα σε έναν άλλο σταθμό και μου είπανε ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο και τους είπα ο πύργος της σύγχυσης, ο πύργος της Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ, έχω εξηγήσει τι ακριβώς ήταν. Κάποτε οι άνθρωποι ήθελαν να φτάσουν ουρανό. Και κάποια στιγμή ο Θεός τους στέλνει τον άγγελό του. Το λέω έτσι πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Πολύ απλά το λέω για να γίνει. Και αυτοί συνεχίζανε. Ήταν η εποχή που είχαν έπαρση, που τα ξέρανε όλα, τα κατήχανε όλα. Λοιπόν, αυτοί συνεχίζανε, χτίζανε για να κουμπίσουν τον ουρανό, να πιάσουν τον Θεό. Και κάποια στιγμή ο Θεός, για να τους βάλει σε μια τάξη, τους λέει θα μιλάτε την ίδια γλώσσα, αλλά δεν θα καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Και έτσι η ιστορία με τον

χάνεις πολύτιμες ώρες από τη ζωή σου. Καταρχάς δεν έχεις φίλους. Οι φίλοι, τα πάντα σήμερα οι άνθρωποι ζουν εικονικά. Τα πάντα, ας πούμε. Ζουν και εκφράζονται μέσα από το διαδίκτυο. Αυτά όλα, αυτά και πολλά άλλα ακόμα, φιλίες, φλερτ κτλ. Αυτά έχουν ευνοχήσει τον άνθρωπο, τον έχουν ευνοχήσει και τα πληρώνει. Όχι άμεσα, έμεσα. Στην πορεία. Αρχίζει και αποκτάει υπαρξιακά, ψυχολογικά προβλήματα, ξέρω εγώ, εμπιστεύεται σε αυτά που γράφουν κτλ. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Τίποτα εμπιστεύεται από εκεί. Τίποτα. Αν παραμύθηκε μισό είναι, ό,τι γράφουνε. Και η τοξικότητα είναι, στην κορυφή τώρα. Εγώ με στεναχωρεί το γεγονός ότι εντάξει, ρε φίλε, μπορεί κάποιος να μην το γουστάρεις, ας πούμε. Αλλά όχι ρε φίλε, να πεθάνει κιόλας. Έλεος. Κάσπα. Για το θέμα που αναφέρεις ο 129, ναι, για την Κρήτη. Ναι, φίλε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εάν έφευγε από την Κρήτη και πήγαινε σε καμιά στο εξωτερικό, ίσως και πάλι παίζονταν. Τέλος πάντων, είναι μια πονεμένη ιστορία. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Με λυπεί το γεγονός. Α, ο 519, ναι ρε φίλε, τι άμα τους. Εγώ όταν πάω να κάνω εκπομπές, δεν προβάλλω τον εαυτό μου, προβάλλω τους υπόλοιπους άλλους. Δεν θέλω. Ούτε γράφω ότι θα πάω να κάνω εκπομπές. Και ούτε θέλω. Και άμα ακούν, δηλαδή και το τηλέφωνο τώρα τους λέω, όσοι ξέρω το νούμερο. Άμα θέλει να σε πάρει τηλέφωνο, θα σε πάρει. Είναι σαν τον παρακαλά σε πάρει τηλέφωνο. Εγώ δεν θέλω έτσι. Όχι ότι είμαι κάποιο, τίποτα δεν είμαι. Απλά το βάζω τραγούδια μου κτλ. Και μετά ένα άλλο κομμάτι που με πιέζουν και οι άλλοι ακροατές, ότι μερικοί ζητάνε τα ίδια τραγούδια. Άλλαξε το ρεπερτόριο, βάλε κανένα άλλο. Δεν ακούσα τραγούδια, α πούμε, όλη μέρα. Γιατί με πιέζουν και εμένα οι άλλοι, ρε Παύλε, πάλι τα ίδια τραγούδια βάζουν κτλ. Τέλο. Λοιπόν, αυτά. Ναι, με λυπεί το γεγονός ότι. Με λυπεί το γεγονός αυτό. Για την Κρήτη λες, ε.

5-19, ναι, αυτά είναι μηνύσιμα. Όταν γράφεις κάτι στο διαδίκτυο χωρίς στοιχεία και τα λοιπά και ο άλλος τον θίγεις, μπορεί να σου κάνει μήνυση αγωγή και να πληρώσει ένα καλό λεφτά. Γι' αυτό όταν γράφεις κάτι, όταν γράφεις κάτι πρέπει να έχεις στοιχεία. Γιατί αν σε καλέσει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ως εγκλέας και τους και σου το πει, έλα εδώ ρε φίλε, γράφεις γι' αυτόν, έχεις στοιχεία. Να πεις μα μου, ξέρω εγώ, τα άκουσα, ξέρω μα μου. Λοιπόν, σου κάνει άλλος μια αγωγή, γίνεται, και αυτά γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια. Και σου βγάζει ένα τσεκάκι και το πληρώνεις, ξέρω εγώ, 50-100 χιλιάδες, τα λοιπά. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μην παρασύρεστε από αυτά τα πράγματα.

422. Γεια σου φιλαράκι, δεν ξέρω αγόρι, κορίτσι, δεν ξέρω τι είσαι. Σε αυτό που γράφεις, ναι, έτσι είναι. Χαθήκαν εκείνες οι παρέες, οι φιλίες, ξέρω εγώ. Και μην νομίζεις και τότε, γιατί βλέπω καμιά φορά εγώ τους στίχους, ακούω τραγούδια, ας πούμε, Καζατζίδη, κάτι παλιά, ας πούμε, δεκαετία 50-60, που και τότε που γράφουν διάφορα. Και τότε ήταν έτσι τα πράγματα, δεν είχε αλλάξει. Δηλαδή, και τότε υπήρχε αυτή η κακία, η ζήλια και τα όλα τα σχετικά αυτά. Και τότε υπήρχε σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό, νομίζω. Εντάξει, οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί βέβαια, αλλά νομίζω ότι εντάξει, παλιά υπήρχαν και οι παρέες και οι φιλίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας πούμε στην ονομαστική γιορτή ερχόντουσαν κόσμος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τώρα αυτά χαθήκανε στις μεγάλες πόλεις, στις αστικές πόλεις, αλλά χαθήκανε. Δηλαδή η γιορτή της γυναίκας που βλέπω καμιά φορά στην Κατερίνη εδώ που βγαίνουν έξω και τα λοιπά, Θεσσαλονίκη και αυτά δεν υπάρχουν. Πολύ, πολύ σπάνια, δηλαδή πολύ σπάνια. Ενώ εδώ βλέπω ότι ακόμα το αίσθημα αυτό υπάρχει, βγαίνουν, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ έχει σπάσει, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό. Η γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα και ο άντρας γιορτάζει κάθε μέρα.

σήμερα λέγαμε να το αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, να βάλουμε έτσι κανένα ωραία τραγουδάκια, να αλλάξουμε, παίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Τραγούδια που γράψαν εποχές, ωραία τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου κυρία Χαρά. Αφιερωμένη εκπομπή για σένα.

0: Θα ήθελα να πω ότι βάζουμε δικά μας τραγούδια, μεταδίδουμε δικά μας τραγούδια. Σήμερα θα βάλουμε κάτι διαφορετικά. Λοιπόν, ο 129, εντάξει, δεν μπορώ να τα. Δεν ξέρω τα αγγλικά τέλεια ή γαλλικά τέλεια. Ψηλά, έτσι, εμπειρικά. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Χορεύτηκε εδώ ζευγάρια. Μονακό.
1: Monaco.
0: Monaco, 28 βαθμούς υποσχέα.
1: 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop.
0: Είναι τρελό, είναι υπερβολικό.
1: On est tout seul au monde.
0: Είμαστε όλο μόνο στον κόσμο. Τα πάντα είναι μπλε, τα πάντα είναι όμορφα.
1: Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

τα αγαπημένα μου τραγούδια, Κριστόφ, Όμον Αμούρ. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, τα τηλέφωνα τέλος. Καθόλου τίποτα. Έχεις μάτια που βλέπουν θάλασσα. Δεν τα ξέρω όλα. Τι είμαι, Γάλλος? Μερικά από έτσι. Μερικά όσα μπορώ, ναι.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Κριστόφ, του Μον Αμούρ. Εποχή μεσαίων κυμάτων και αυτοταλάντοντα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Θα παίξουμε δικά μας τραγούδια και θα κλείσουμε. Crazy Love, τρελή αγάπη από τον Πολ Νάκα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Στο ράδιο Μάνος.

Ωραίες εποχές, εποχές του δεκαετία 50, βέβαια εμείς δεν είχαμε γεννηθεί, βέβαια. Αμερική. Ωραίο τραγούδι αυτό, το Crazy Love, τρελή αγάπη από τον Πολ Άνκα. Θα ακούσουμε έτσι μερικά ξένα τραγουδάκια της εποχής, που κάποτε ξέρω εγώ. Αυτό είναι για πιο μεγάλες ηλικίες, πιο μεγάλες από μένα. Είναι το Tom Jones. Tom Jones, εγώ το δεν το προλάβα στο ξεκίνημά του, το μετάπιτα. Tom Jones. Τα ηλεκτρόφωνα εκεί βάζαμε τα... το φράγκο γη.

Ο 712 μου λέει: Γεια σου Παύλε, μου λες, ακούς το αυτοκίνητο. Ονομάζομαι Θόδωρος. Σε ακούς το αυτοκίνητο. Τότε ρωτάει ο Θόδωρος, και τότε δεν ήταν τα πράγματα. Ναι, και τότε ήταν δύσκολα. Υπήρχε πιο μεγάλη φτώχεια. Τώρα όμως καλύτερα είναι τα πράγματα. Εντάξει, τώρα όλοι κλαίγονται. Δεν έχουμε και δεν έχουμε και δεν έχουμε. Εντάξει. Είναι δύσκολα και τώρα είναι δύσκολα. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν παλιά. Παλιά δεν είχα να βάλω από την κεφαλή κλίνη. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Για το φίλο που με είπε για τα παιδιά. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι για τα παιδιά. Δεν είναι το χρήμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι όταν κάνει ένα ζευγάρι παιδιά θέλει να του πουν και θέλει να κάνει και πολλά. Το σκέπτεται γιατί θέλει να προσφέρει στα παιδιά του ποιότητα. Ποιότητα, ρε παιδί μου, να ξέρεις. Στη γυμναστική του, τα μπάνια του, τα έτσι του, τι είπε. Θέλει, στοιχίζει. Το καταλαβαίνω. Παλιά δεν είχαν τότε μεγάλες απαιτήσεις. Κάνα παιδιά και εντάξει, ας πούμε. Αλλά τώρα, ας πούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν κάνεις ένα παιδί, εντάξει. Δύσκολα. Πάντα ήταν μια ζωή δύσκολα. Και αυτοί που παντρευθήκαν και κάνανε παιδιά, δύσκολα ήταν. Και τότε και τώρα και πάντα δεν είναι δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή σήμερα. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Απλά πρέπει να είσαι ένας αγωνιστής. Και πάντα πρέπει να είσαι και λίγο ζαμοφουτίστος. Και λίγο ζαμοφουτίστος. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, πρέπει να πει: ή ξέρω εγώ, καμιά φορά γίνουν, σου λένε κάποια πράγματα που σε ενοχλούν, σε πειράζουν. Λες: Έλα, μωρέ, και τι έγινε, άστα, εντάξει, το είπε, εντάξει. Δηλαδή να μην σε πάρει από κάτω. Επειδή μερικοί άνθρωποι έχουν προσφέρει, έχουν κάνει, τους έχει πάρει από κάτω η μπάλα. Όχι, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να το παλέψεις. Για το φίλο που με ρώτησε κάτι και γράφει και κάτι, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Εντάξει. Ο 149 μου λέει πως βλέπεις το ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο? Γενικώς μιλάς, αν μιλάς γενικώς, εντάξει. Πρέπει να κάνεις και διαφορετικά πράγματα σήμερα. Διαφορετικά, πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα, πρωτότυπα πράγματα για να προσεγγίσεις, να κάνεις την διαφορά. Το να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και να πεις ο καιρός είναι έτσι, γιουβέτσια και αυτά και πάτε μας εδώ τώρα και έτσι. Όχι. Θέλει πρωτότυπα πράγματα. Κάτι ταπεινή μου γνώμη, έτσι δεν ξέρω. Καθένας πώς το βρίσκει. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά. Όχι, δεν το έχω αυτό. Εγώ όταν πάω να κάνω εκπομπή δεν λέω και σε κανά τίποτα. Δεν χρειάζεται. Στο ιντερνετικό, ναι, είναι δύσκολο ραδιόφωνο. Το ιντερνετικό θέλει διαφήμιση. Το ιντερνετικό. Στα FM, όχι, εγώ δεν, όταν πάω να κάνω κουμπί δεν λέω τίποτα. Και τώρα έχω κόψει και τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρουν μόνο.

Και για να μην παρεξηγηθώ, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, όχι, απλά ρε παιδί μου, όταν βλέπεις ότι σε παίρνουν τηλέφωνο και σε ζητάνε τα ίδια τραγούδια, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια τραγούδια, και εσύ για να μην τους χαλάσεις το χατήρι και να μην θυμώσουν και τα λοιπά, τα βάζεις, να ξέρω άλλος ακούει το ραδιό μου, σε λέει άντρε τώρα, ακούω τα ίδια τραγούδια του Μίτσου και του Γιάννη. Γι' αυτό τους λέω καμιά φορά, ρε παιδιά, ακούστε κανένα άλλο τραγουδάκι. Ακούστε κανένα τραγουδάκι, μην παίζουν τα ίδια, γιατί μας κράζουν από κάτω. Τι τους θα ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και γι' αυτό αναγκάστηκα τώρα, γιατί τους έκοψα τις ώρες δηλαδή. Εντάξει, έβαλα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, φτάνει. Λοιπόν, αυτά. Για να τους μην... Δεν θέλω να τους, να τους κάνω έτσι να νιώσουν. Τέλος πάντων, αυτά. Με το φίλο που ρώτησα και θέλει πρώτο είπε πράγματα. Και ένα λάθος που κάνανε τότε, ξέρω εγώ, δεν αφήνανε, κοιτούσαν να φανούν αυτοί, εντάξει, είχαν, δεν είχαν ταλέντα, έπρεπε να φανούν αυτοί. Δεν βάζανε άτομα τα οποία ξέρουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ιστορία. Σήμερα το ραδιόφωνο σήμερα χρειάζεται εκφωνητές που να μπορούν να βοηθήσουν το ραδιόφωνο.

Ο 122, όχι φίλε, δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή γυναίκα, αλλά γιατί να κάτσω να πω πράγματα τα οποία μπορεί να διχάσουν τον κόσμο. Δεν έχει, παλιά που λέγαμε διάφορα πράγματα, τα λέγαμε, τώρα αυτά δεν τα λέμε. Ο κόσμος είναι πολύ αγριεμένος, ο κόσμος πιστεύει αυτά που πιστεύει και από τη στιγμή που τα πιστεύεις εσύ αυτά, πίστευα τα. Γιατί να μπω εγώ τώρα και να γίνω κακός, όχι. Σε αυτό που γράφεις, όχι. Λες κάποτε τα έλεγα και τα λοιπά. Τα έλεγα, αλλά δεν είχα την αίσθηση του αυτού. Δεν μπορείς. Σε κάποιους ανθρώπους αρέσει, σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσει. Οπότε δεν θέλω εδώ, δεν ήρθα για να διχάσουμε τον κόσμο, ήρθα να παίξουμε τραγουδάκια. Λοιπόν.

Τώρα διαβάζω τα μηνύματα, γι' αυτό δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, να ξέρετε. Επειδή διαβάζω τα μηνύματα τώρα, γι' αυτό δεν σηκώνω. Λοιπόν, ο 518 μου λέει, γεια σου Παύλε, μου λέει, ξέρω εγώ τα λοιπά, λέει διαφορά. Τα ξέρω εγώ, δεν το θέλω, μελικά είναι κομπλιμέντα. Και τα κομπλιμέντα δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα. Εντάξει, άμα είναι κάτι αρνητικό, το διαβάσω. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν κατάλαβα το μήνυμα που με έστειλες. Ξαναστείλ το μου αν θέλεις. Να καταλάβω τι ακριβώς γράφεις. Τα έγραψε έτσι λίγο κάπως γκρίνγκλης. Λοιπόν, για την Γιάννα, για τη Γιάννα λέω, για την φίλη την Ντίνα, γεια σου Ντίνα, γεια σου Ντίνα, γεια σου Διονύση. Αφιερωμένο. Rolling Stones.

για τον Διονύση και την Ντίνα. Ντίνα Διονύσης. Rolling Stones και το Adzi.

0: Για τον 122 του λέω το εξής, ότι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που ένα σταθμό έπαιζε, ας πούμε, συγκεκριμένα ένα σταθμό, οι σταθμοί που παίζανε αποκλειστικά σύγχρονα και αποκλειστικά ξένα και αποκλειστικά, αυτά έχουν πλέον, δεν είναι στη μόδα. Σήμερα ο κόσμος θέλει να ακούσει. Ποιος είναι βραδιάτικα? Κοιμόμαστε, παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Παύλο.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Λευτέρης είναι, ρε.
0: Έλα, ρε, ο Λευτέρη. Τι έγινε? Καλά, καλά. Γιατί δεν παίρνεις το κινητό, ρε?
1: Μπορείστε.
0: Στο κινητό γιατί δεν παίρνεις? Στο κινητό. Ναι. Τέλος πάντων, για πες. Πες. Πες. Όχι, τώρα κλείνω. Βάζω ξένα, 2-3 ξένα και κλείνω. Γιατί δεν πήρες πιο μπροστά? Κλείνω, κλείνω. Τι? Παρασκευή. Πάρες 8-8.30 ώρα, 8 η ώρα ξεκινάω. Πάρε μου ό,τι θες, σε βάλω, ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Ναι, καλά, καλά. Και εγώ. Κοίταξε πώς το είπες το τραγούδι. Κοίταξε. Ναι, πώς το είπες το τραγούδι. Λοιπόν, ωραία, άκου τι θα κάνω. Θα παίξω 2-3 τραγούδια, 4 τραγούδια ξένα και μετά θα παίξω. Αν θα παραμείνει συχνότητα, θα το βάλω. Θα κλείσω την εκπομπή και θα το βάλω το τραγούδι να παίξει. Ναι, ναι, οκ, okay. Έγινε. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, γεια σου, Λευτέρη. Σιλιάγκος, Center for Πασαραϊκού. Λοιπόν, ένα τραγούδι επίσης που το χρωστάω είναι για την φίλη μας την Τίνα και τον... Προφανώς την Τίνα της αρέσουν τα τραγούδια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και ο Διονύσης, αλλά εγώ πιο πολύ επενδύω στην Τίνα που της αρέσει. Ωραίο τραγούδι, Blue Hotel. Για σου, Λευτέρη, που σου αρέσουν τα ελληνικά. Θα βάλουμε τα ελληνικά. Όταν κλείσω την εκπομπή, όταν πω γεια σας, θα βάλω το τραγούδι σου, το Αδιόρθωτες Γυναίκες. Εγώ τα έχω παίξει όλα αυτά τα τραγούδια, ξένα ελληνικά. Εσύ που με ξέρεις από το και είναι και φυσιολογικό. Εσύ με ξέρεις από το Μάνος. Εγώ παίξω όλα τα είδη μουσικής, ξένα ελληνικά, σε όλους σταθμούς. Σε καμιά 20 συνολικά σταθμούς ήμουνα. Είχα δικούς μου σταθμούς. Ναι. Ό,τι θες, μπορεί να σε παίξω σαφέτη και να κάνω αλλαγή με την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Να σου κάνω αλλαγή, δηλαδή. Φαντάζεσαι, ρε φίλε, αυτό. Σαφέτη, χαρά, βέρα, ξέρω εγώ, και με ξά καπάκι. Φιλιό πυργάκι και καπάκι με την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Ω, ρε φίλε. Έλα. Δεν είναι.

πολύ ωραία τραγούδια, το Blue Hotel και το Άτζι με τους Rolling Stones. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, μπράβο, ωραία επιλογή έκανες. Είμαστε στο τελείωμα της εκπομπής. Σήμερα στο τέλος είπαμε να παίξουμε κάτι διαφορετικό.

Λοιπόν, φίλε και φίλε, στο σημείο αυτό πρέπει να σας αφήσουμε. 139 δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εδώ. Προστατεύσουμε και λίγο τη φωνή, ρε φίλε. Προστατεύσουμε και λίγο τη φωνή.

Αυτό που κάνει ο Μάνος είναι καλό. Παίζει και παλιά και σύγχρονα, καλά είναι αυτό που παίζει. Πλέον πέρασε αυτό το... Εντάξει, θα μην μπορώ να το κάνω αυτό. Πέρασε, ανεπιστρεπτεί το συνέχεια ένα είδος μουσικής.

Εντάξει, όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα επαγγέλματα οι άνθρωποι ζηλεύουν, παντού είναι. Σε όλα τα επαγγέλματα, σε αυτό που γράφεις τώρα και το διαβάζω, σε όλα τα επαγγέλματα είναι έτσι. Υπάρχει αυτός ο χαζομάρα, ανταγωνισμός. Χαζομάρα. Εάν δεν πω ότι είσαι νέος, θα το καταλάβω, ρε φίλε. Να πω ότι είσαι νέος, εντάξει, είσαι νέο παιδί, ξέρω εγώ, ας πούμε, το αίμα βράζει και τα λοιπά. Αλλά είσαι μεγάλος, ρε φίλε, και να. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει αυτά, μην νομίζεις. Για τον 142 βλέπω αυτό.

Εγώ πρέπει να δω το σύνολο της εικόνας της εκπομπής, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν ακροατές που βγαίνουν στον αέρα και υπάρχουν ακροατές που δεν βγαίνουν στον αέρα. Λοιπόν, στην αρχή με ενοχλούσε αυτό, με πείρασε, αλλά κάποια στιγμή λέω γιατί να με πειράξει. Άλλο δεν θέλει να βγει στον αέρα, δικαίωμά του είναι. Αυτά. Και προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Για το Διονύση λες που παίρνει και λέει ο καλύτερος κτλ. Εντάξει, εγώ δεν με αφήσω πολύ. Εγώ, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Το λέει στον αέρα και ο καλύτερος. Κανείς δεν είναι καλύτερος. Καλύτερος είναι μόνο ο Θεός. Εμείς τίποτα δεν είμαστε. Απλά έχουμε μια αγάπη, μια έτσι ξέρω εγώ, και προσπαθούμε

23-22 μου ρωτάει αν εμείς οι άντρες μπορούμε να πιάσουμε τις γυναίκες. Να τις πιάσεις στο μυαλό, δύσκολο. Τη γυναίκα δεν μπορεί να την πιάσει εύκολα. Μόνο άμα είσαι της πανεπιστημιακής σχολής Παύλος Βασιλείου.

Το λέω αυτό με την έννοια ότι επειδή είμαστε πολλά χρόνια στο ραδιοφωνό και καθόμαστε σε μια καρέκλα και ακούμε και τους με και τους δε, φυσικό είναι να καταλάβεις 5 πράγματα παραπάνω από κάποιον άνθρωπο. Όταν είναι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, λόγω της δουλειάς σου, όχι είτε σε κάποιος, τίποτα δεν είμαστε, έτσι το διευκρινίζω. Εγώ προσωπικά, για μένα, εγώ το απόλυτο μηδέν είναι. Λοιπόν, αλλά λόγω της δουλειάς που έχεις επαφή με τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, τρύπες κτλ., μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και όταν το κάνεις συνεχόμενα πολλά χρόνια και από μωρό παιδί, ξέρω εγώ, φτάνεις 150 χρονών τώρα που είμαι εδώ, 150 χρονών, 150 είναι. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με τα ραδιόφωνα, δεν είδα έναν άντρα να μπορέσει να πιάσει την ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Μου λένε άλλα τι άλλο, δηλαδή τους ακούω καμιά φορά. Μόνο σου λέω, αν είσαι της πανεπιστημιακής σχολής, πάλι θα σου λέω. Και το λέω ορμόμενος, επειδή κάναμε εκπομπές πολλά χρόνια και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί. Καταρχάς, σου πω ένα παράδειγμα. Η γυναίκα, ας πούμε, είναι ένα πράγμα που δεν ταιριάζουν. Για μένα, ο άντρας και η γυναίκα, επί της ουσίας, είναι δύο παράλληλες γραμμές. Επί της ουσίας μιλάμε. Επί της ουσίας. Είναι δύο παράλληλες γραμμές. Έχει διαφορετική ψυχοσύνθεση η γυναίκα από τον άντρα. Θα σου πω ένα πολύ χαζό, ένα πάρα πολύ χαζό, ας πούμε. Ένα πάρα πολύ χαζό. Πάρε τον άντρα, η γυναίκα της αρέσει να κάνει. Κατά το πλείστο μιλάμε. Έτσι δεν μιλάω απόλυτα. Τη γυναίκα της αρέσει να κάνει, να πηγαίνει στις βιτρινές, να βλέπει, να κάνει. Να κάνει μια τσιπρόνη, να βλέπει τις τιμές, τα αυτά. Τον άντρα, άμα τον πάρει μαζί σου, λέει, άσε μου, δεν έρθω. Τον άντρα, εμείς οι άντρες είμαστε ικανοί να πάμε στο γάμο με τζιν. Λίγοι άντρες είναι, δίνονται καλά από μόνοι τους. Έτσι. Εμείς είμαστε οι άντρες, είμαστε ικανοί να πάμε με ένα τζιν στο γάμο. Οι άντρες που ντύνονται κομψά είναι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Ας πούμε, η γυναίκα της αρέσει να κάνει μια έρευνα αγοράς, να πάει στο μαγαζιά, να κοιτάξει, να κάνει. Άμα πει τον άντρα, έλα μαζί μου, δεν θα πάει. Αν είναι στην αρχή αν είναι καψούρης, στην αρχή που είναι καψούρης, θα έρθει. Μετά μόλις περάσουν 1,5-2-3 χρόνια, μπορεί να πάω. Καταλαβαίνεις. Συνήθως μιλάμε, δεν μιλάμε απόλυτα. Ναι, ο άντρας, η γυναίκα, η έρευνα η δικιά μου τώρα, έτσι, η έρευνα, συσταγωγικά έρευνα. Η γυναίκα, ο άντρας, η γυναίκα ζει παραπάνω, 7 με 10 χρόνια διαφορά. Συνήθως, η γυναίκα ζει παραπάνω, περίπου 7 με 10 χρόνια. Δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου. Έρευνα, κολοκύθια, να, με τους ακρατές τόσα χρόνια. Λοιπόν, το είχα πει εγώ αυτό. Αυτό δεν είναι από το διαδίκτυο. Δεν είναι. Το διαδίκτυο είμαι εγώ ίδιος. Πείτε μου, σας πω εγώ τι θέλετε. Λοιπόν, κατά 8 με 10 χρόνια ζει η γυναίκα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η γυναίκα έχει διαφορετική ψυχοσύνθεση. Οφείλεται κυρίως στις ορμόνες, κυρίως είναι ορμονικό και όχι μόνο. Και ακόμα και όταν σταματήσουν και τα λοιπά, η γυναίκα έχει διαφορετική ψυχοσύνθεση, την οποία ο άντρας δεν μπορεί να την καταλάβει. Εκτός αν είναι της πανεπιστημιακής σχολής Παύλου Βασιλείου. Γιατί αν πω αυτά που ξέρω, δηλαδή που ξέρω εγώ, θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Και ως γνωστόν, εμείς δεν θέλουμε τις αλήθειες. Τις αλήθειες θέλουμε για τους άλλους, όχι εμάς. Ο 442 μου λέει, είναι ένα πολύ χασό, λέει, να ζηλεύουν μεταξύ τους η μουσική παραγωγή. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Πολύ χασό. Και ηλίθιο κιόλας. Το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια, δεν είναι ένα και δύο άτομα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι είναι στη ζωή.
Εγώ μπορώ να καταλάβω έναν ακροατή σε 3-4 λεπτά που στέκεται. Γιατί αυτό είναι εμπειρία, έτσι, όταν κάνεις πολλά χρόνια ραδιόφωνο σου μαθαίνεις, καταλαβαίνεις που στέκεται τώρα. Και αυτά που λέει κατά πόσο είναι αλήθεια και όχι. Λοιπόν παιδιά, κλείσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε, χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Εύεσσο του Κώστα του Δημόγλου, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης.

σου αργός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop. Λάμνες 99. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμνες 91 Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάτσιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Ο φίλος που ρωτάει είναι η Stories και το Brother Louis. Και με αυτό κλείνουμε, παιδιά. Να είστε καλά, τα λέμε την Παρασκευή, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Από τις 8 η ώρα ήταν κοντά σας ο Παύλος ο Βασίλειο. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Stories και...

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.